Tony Simo. Αμόγωστο. Γερίνια. Πενταδάκτυλος. Γεράνιμο. Τρίκο μου.